0: Yeah. Okay. Hi, class.
1: Hello, ma'am.
0: Our lesson for today is science. Wow. Before I proceed, what is science? What is science?
2: You just said it, ma'am. Science is our lesson for today.
3: Si Pablo, si Pablo, 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100! 100